0: Οξύνε κολέκτια.
1: Γεια Κασπαρ.
2: Και Λάσσας. Λάσσας.
1: Γεια Κασπαρ.
2: Πω.
3: Ποιος κάνει ο ακάουγιατ.
2: Λάσσο.
1: Έκτου.
2: Λάσσας πω Λάσσο.
4: Άλλο.
2: Λαμπαντιένα.
4: Λαμπαντιένα.
2: Πεϊμίνα σκάμπινα. Αλαμπαϊουσία μου σέσατ.
4: Μου σακή και τκαντορίο.
2: Αργαλού σου τρουγδίτ.
4: Προσώ, προσώ.
2: Τα ήταντα τρουγδό.
4: Νο, νο. Άλλο.
2: Παλάω και τεντάρ τρουγδό.
4: Τέλος είναι στο πράγμα, δεν έχω καστιβίστα.
2: Τι κλάωσε ο εράσε του σύε μου, σε σάκη ατκατνιά, τέρ τρουγδό γιμς λέιδος.
4: Νο σακή και τκανόρις. Άλλο. Ну, сакикит, канорит, кающий добажу.
2: Трукдоу, палаукит, ну?
4: Ну, трукдикит, сакикит, ну.
2: Воятов, я очень опять верю.
4: Алло?
2: Лаба Диана, каймина скамбина.
4: Ты?
2: Лабай усиемус эсат.
4: Ну, трупыти, али усиемус?
2: Ты тогда трумпам потрукдисю.
4: Ну, прошу.
2: Ну, герай.
4: Палаукит. Алло?
2: Бу-бу-бу.
4: Ну, клаусу.
2: Ты я галю потрукдит, ар юс ман трукдат?
4: Прошу. Čia tylėjimų trukdo?
2: Kaip nori, taip trukdo?
4: Nesuvokiu tokių bendravimų. Nu, čia jums viskas gerai?